0: μπαμ πάουδες όλια.
1: Γεια σου, να σε ζήσετε σαν φριόλ.
2: Εμένα κόβομαι δε σαν ολίβα.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet...

0: Είναι και Τσολίνας, είναι Τσολίνας.
1: Σαν η Ιωάννη Ρεντεσινίου. Σαν η Φρανσίσκα δε Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
3: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
4: No escaparé nunca más.